0: darling.
1: Αυρόρα.
2: Αυρόρα.
1: Turn on the radio.
3: Baby, I see what's on your mind.